ένα μορσόν φω μορμήν το κολλά. Μην ήρω φω πουδερή το κολλά. Βοκάρι σε κουσαλά. Μην ήρω φω το κολλά. Κασαρά σάγκρε. Sangare.